0: 95.2. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
7: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,1.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
2: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Μάρα και είναι μάρα.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα.

0: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς, αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: με τη σκέψη.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ρεκόρ και εκπλήξεις. Ποιοι είναι οι 67 υποψήφοι που κατέρχονται με 16 συνδυασμούς διεκδικώντας τις 5 βουλευτικές έδρες της Πάφου. Βελτιωμένη η υδατική εικόνα στην Πάφο. Υπάρχουν περιθώρια για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με προσεκτική διαχείριση σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου. Σε αναμένα κάρβουνα η τουριστική βιομηχανία. Επιπτώσεις στην απασχόληση ξενοδοχο υπαλλήλων. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια. Όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
4: Το επόμενο τραγούδι θα το δούμε μαζί με τον κύριο Γιώργο.

0: κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
1: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Are you ready, Boots? Start walking.
1: Μικρές ώρες. Μεγάλες

Μιρελά. Γέλα, γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των Αρμών, στο Παρίσι. Γελάς,

Παραβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ρεκόρ και εκπλήξεις. Ποιοι είναι οι 67 υποψήφοι που κατέρχονται με 16 συνδυασμούς διεκδικώντας τις 5 βουλευτικές έδρες της Πάφου. Βελτιωμένη η υδατική εικόνα στην Πάφο. Υπάρχουν περιθώρια για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με προσεκτική διαχείριση σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου. Σε αναμένα κάρβουνα η τουριστική βιομηχανία. Επιπτώσεις στην απασχόληση ξενοδοχο υπαλλήλων. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια. Όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.

0: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ρεκόρ και εκπλήξεις. Ποιοι είναι οι 67 υποψήφοι που κατέρχονται με 16 συνδυασμούς διεκδικώντας τις 5 βουλευτικές έδρες της Πάφου. Βελτιωμένη η υδατική εικόνα στην Πάφο. Υπάρχουν περιθώρια για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με προσεκτική διαχείριση σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου. Σε αναμένα κάρβουνα η τουριστική βιομηχανία. Επιπτώσεις στην απασχόληση ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια. Όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: εμβόλια COVID-19.
1: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ρεκόρ και εκπλήξεις. Ποιοι είναι οι 67 υποψήφοι που κατέρχονται με 16 συνδυασμούς διεκδικώντας τις 5 βουλευτικές έδρες της Πάφου. Βελτιωμένη η υδατική εικόνα στην Πάφο. Υπάρχουν περιθώρια για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με προσεκτική διαχείριση σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου. Σε αναμένα κάρβουνα η τουριστική βιομηχανία. Επιπτώσεις στην απασχόληση ξενοδοχο υπαλλήλων. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια. Όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
1: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
3: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
9: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ρεκόρ και εκπλήξεις. Ποιοι είναι οι 67 υποψήφοι που κατέρχονται με 16 συνδυασμούς διεκδικώντας τις 5 βουλευτικές έδρες της Πάφου. Βελτιωμένη η υδατική εικόνα στην Πάφο. Υπάρχουν περιθώρια για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με προσεκτική διαχείριση σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου. Σε αναμένα κάρβουνα η τουριστική βιομηχανία. Επιπτώσεις στην απασχόληση ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια. Όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Διαβάστε σχονδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ρεκόρ και εκπλήξεις. Ποιοι είναι οι 67 υποψήφοι που κατέρχονται με 16 συνδυασμούς διεκδικώντας τις 5 βουλευτικές έδρες της Πάφου. Βελτιωμένη η υδατική εικόνα στην Πάφο. Υπάρχουν περιθώρια για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με προσεκτική διαχείριση σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου. Σε αναμένα κάρβουνα η τουριστική βιομηχανία. Επιπτώσεις στην απασχόληση ξενοδοχο υπαλλήλων. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια. Όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω και

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

διαβάστες στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ρεκόρ και εκπλήξεις. Ποιοι είναι οι 67 υποψήφοι που κατέρχονται με 16 συνδυασμούς διεκδικώντας τις 5 βουλευτικές έδρες της Πάφου. Βελτιωμένη η υδατική εικόνα στην Πάφο. Υπάρχουν περιθώρια για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με προσεκτική διαχείριση σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου. Σε αναμένα κάρβουνα η τουριστική βιομηχανία. Επιπτώσεις στην απασχόληση ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια. Όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Όσο περνάει, έχω καιρό, φιλοσοφεί.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Sexy. Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: Κόσμος. FM. Ο ήχος της πόλης.
1: Γεια σας. Είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ. Το φοβόμουν, το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ. Και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

σε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Φεύγω να...

πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να στο πω.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.